0: 新闻，浪漫在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视资讯台。
1: 通往幸福的十二站，从饮食开始，是日常也是舒畅，
2: 不仅是文化，也是生活的意义。
1: 一呼一吸之间，万法自然。
3: 动则静之极，清则浊之远。
1: 以节律与天地共振，
2: 天人合一，与天地和谐共振的，
1: 让情绪保持平稳，
4: 接纳自己，心态就会更好，
1: 放下一切焦虑。
5: 你一定要跟你的床保持友好的关系，
1: 一张一弛，方为正道。
6: 把工作跟生活分开，
1: 万事无需执着。
7: 健康这个事情，如果我过度的执着，它也会成为一个问题。
1: 一切顺其自然。
8: 当我准备好了，但是没有这个时刻，你就要去做。
1: 过去从不纠缠，
9: 人要学会一种能力，就是翻篇。
1: 老去你未曾在意，
10: 我的老的过程是优美的。
1: 让科技缔造幸福未来，
11: 我们好好的利用科技去助力我们的碳基的幸福生活。
1: 碳基的幸福生活，
0: 中日五星影院，寄居别人的房子。维持自己的体面。
12: θέλετε να βγούμε για φαγητό το βράδυ; Εμείς αύριο πρωί φεύγουμε.
13: Γιατί δεν είστε το σπίτι το βράδυ να φάμε;
0: 但谎言能维持多久？
14: Δεν νομίζω να ξέρει, κυρία, ότι μένετε σπίτι της. Θα πρέπει να σας δώσω στους μπάνους.
0: 房间里的客人是1月8日晚上9:15凤凰卫视电台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。10岁，慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史，星期日晚上7:15凤凰卫视资讯台。